Βιάς Δε Ρόκα Αφ Αμ Δε Ράδιο. Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.